Υπήρχε ένας τόπος κοντά στο νερό, όπου ακούγονταν τα πουλιά και το σώμα μπορούσε να αναπαυθεί κάτω από τη σκιά των δέντρων. Το ποτάμι κυλούσε ελεύθερα εκεί και η αγάπη, έλεγαν, μπορούσε να ανυψώσει τη ψυχή. Μια μέρα ο άνεμος άγγιξε την επιφάνεια με ορμή. Χωρίς να ρωτήσει, πήρε αυτό που δεν το είχε δοθεί. Η επιθυμία αφαίρεσε την επιλογή. Καμιά ερώτηση, καμιά απάντηση που να μπορεί να παραμείνει. Η ροή έχασε την πορεία της. Το σώμα παρασύρθηκε, διασκορπίστηκε στον αέρα. Η φωνή, η δική της φωνή, σίγασε. Ό,τι απέμεινε, έμεινε ακίνητο. Στράφηκε προς τα μέσα. Ένας σιωπηλός παλμός. Το ποτάμι άρχισε σιγά σιγά να στερεύει. Να αποσύρεται στον εαυτό του. Όχι από δική του βούληση, αλλά συγκρατημένο, εκτρεπόμενο, περιορισμένο. Το τσιμέντο έκλεισε τη γη. Μια δεύτερη αρπαγή, πιο ήσυχη, μετρημένη, μόνιμη. Το ποτάμι θαύτηκε, το σώμα μαζί του. Ένα ίχνος, ένα ίζημα που δεν μιλά, μα επιμένει στο χαμένο ποτάμι της αγάπης. Stop.